Φίλοι ακροατές, φίλες ακροάτριες, γεια σας και καλό σας απόγευμα όπου βρίσκεστε και μας ακούτε. Σας καλωσορίζω στην πρώτη μου εκπομπή.

Πομπή της χρονιάς. Σας εύχομαι σε όλους σας καλή χρονιά και στους φίλους τους αγαπητούς μου που έχουν μεγάλη αξία εύχομαι χρόνια πολλά, μα πάνω απ' όλα υγεία σε εσάς και στις οικογένειές σας.